πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο αγνωστό.

0: φτιάξαμε, ό,τι φτιάξαμε εμείς οι δύο.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.